0: Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind, let me check it to the max.
1: Με Messi fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του Ποτσίκαλ, Ποτσίκαλ. Win blow λίγ πλο Ρονάλτο νόμο, εχαρμαωτέ μου, τη full team out player.
3: This man!
4: Λα με κενό είστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
1: Καρούτε!
4: Λα να με φάτσουν, αφήμι τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότλο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup Πάρε.
2: Κολε μολ σκουάτ πλοιού, βρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ το κατά.
5: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.
6: Turn the radio up. It's Weekend Mode on Paradise 98 FM.

0: Ava, Dave Lujo is a vekan beta. You just need to lift them up for you memo. Paradise 98 FM, simply the best.
1: Με αμέσως η φολτάουν λοφίλ, τρικ πιχάιν, κασε φορέτ, σκορρε πόιν.
2: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Βιν πλόν λίγ πλόρον αλτο νόμο, εχαρματέ μου, τε φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
3: This man!
4: Λάμε και νόηστο μας, πάει μιλού κλό παρέτ με πάει απένα.
1: Καρούτε!
4: Το νάμε φαρτσούν, αφήμε τη σύπαει τέκεν FIFA World Cup Spirit. Είκαμε λο ρόν το πότ φιλά, ο έδεν πει FIFA World Cup Πάρε.
2: Κολε μολ σκουάτ πλοιού, βρεμ καλά βλο φιβρι τίμ πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπόλ το κατά.
5: Πες Parade Flow, by winning big prizes. So come proud, more representing team πλοιού.
6: Non-stop music, the good energy, all weekend long on Paradise 98 FM.
0: From the Emmy, simply the best.

Paradise 98 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ Χαπ, το 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α. Τσέτσου, ο Φαουλ Χαπ.

0: στο πληθυσμό Paradise 98 FM.
1: Να φοβερνώ μας σε FBTC, έχουμε κάτι exclusive rights στο broadcast FIFA World Cup 2026.
0: Συμπίδα πες.

Paradise 98 FM. Τι σπιάω, ατσίφι φόβολ, χαπ, 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τσίτσου, οφέα.

on Paradise 98FM. Τι σπιά, ο Ατσέφι Φαουλ, γάμπτον, η 26 στο τηλεφωνό του, α. Τι τσου, ο Φαουλ.

0: Μια Μέση fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow leg blow Ronaldo, νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team out player.
2: This man!
3: Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λόγ να μου φάτσουν, αφήνει τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρόντο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup Paris.
4: Κολε μόλ σκουάτ πιού, βρε μου καλάβλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
5: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team πλοιού.
6: Countdown, Hemi on. Big Flow celebration of football, Hemi comeback, or by me bigger than ever. FIFA World Cup 2026. Start the whole goals, customer time, when your heart stopping moments.
7: It's Mbappe!
6: All nation by Lipazzo from glory. Custom every moment, every game, every dream live on television of Vanuatu. FIFA World Cup 2026. Only on television, Lo Vanuatu.

0: I'm selfish.
1: Paradise 98FM. Γεια σας, παιδιά, ο Ατσέφι Φόουλ, γάμπτο, ρίτου, ντυσίξ, το τελευταίο τηλεφωνό του, α. Τσέτσου, ο Φέμπλου.